0: ε, είμαι και Βανέστα. Πού τη λέω, βαστέ, εν τάσο.
1: Στα PC, μίλα που τη λέω, 93. Ποιο σώνη. Είμαι FM Top 4 at 4.
2: You feeling too? Here now, M number 1.

0: Είμαι Μουξ. Λέμε Μουξ, σωρό μη στα Λομέρεν.
1: Oh, nice one, πάτα Λομέρεν. Να γιώτα όνει πολύ πλο ρίγιο πλο λιλίκια. Γιώτα την ημουσία στρατ.
0: Α, δέτε και σε μπλομί, μικρό, αλ πάτα μπλομί, Λομέρεν και το στάμπλο, βαγόλ, στρίτ 26. Με σάρεμ δέτε και σε μπλομί, good night, μπλομί, κρίτινς, μπλομί, μικρό, όλ να... Όλ πάτα λο, τα βουσίνο, όλ στάπ, όλ σύνταον, όνεμα όλ στάπ, όλα ρε μη, μη σάρει good night, μπλομί, μικρό, όλ. Νάρ πλάι γο, λο, γρόκα στρέτ, λο, χα, κιουνικέτ, λο, όνεμα άτο μάγκετ, όπως τα, νάρ πλά αντί στα λαπ, γιο άρε μη, μη το good night, κρίτινς, μπλομί, μικρό, όλ. Να, μη το thank you, λο, σαν night, να... Δίκλα, good night, είχα λόγιου yet.
1: Okay, boss, άστε και είμαι, you maroons or blues?
0: Α?
1: You maroons or blues?
0: Α, μη maroons, ε.
1: Άστε μας, bagrab night, ε.
0: Ναι, bagrab night, right night, μήνους, αβε, I'm all right. But μη maroons, ε.
1: Άστε και είμαι, bagrab, όσο είναι, είμαι στα πισίτες όλα. Άρα, πατά, thank you, στρέλα, χωλικά, good night, λέω.
0: Good night, good night, one.